0: Αντίσα Μαρία Μάλλα, τραπαλίνα με την πι. Εσά οφησία, τελμετά να με. Αντίσα Μαρία Μάλλα, τραπαλίνα με την πι. Εσά οφησία, τελμετά να με. Αντίσα Μαρία Μάλλα τροπαλίνα με την πή, εσά ουσία τα μετάνα με. Αλάνα γράτσια λενοχόρτζου μεννά μεννά ακτία.
1: Σουλτάνα τα φαμίλια.
0: Ετλόπαλίνα.
1: Σουλτάνα τα
0: φαμίλια. Ετλόπαλίνα.
1: Φταίε μάνα. Μάνα φλαγωνία μαγετού. Ωμα Μαρία. Daniel Young.